0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρχωγό επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι η ζωή μου σκοτεινή και μόνο όταν αστράφτη θωρώ τη λάμψη τσιχαράς για μια στιγμή που αναφτεί.

αγάπες έκαμα, όσες αγάπες έκαμα, να θέρα τσιβρωγούμε. Να θέρα τσιβρωγούμε σαν τα πουράκια τσικροσούς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Στσιμάνας το σκουτελικό και στα κρυβό τζιχάδι. Αιώνες να περάσουνε, δεν θα βρεις ασχημάδι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμα ποθάνει ο άνθρωπος, μόνο 2 μέτρα παίρνει. Κι όσες εκτάσεις ζωντανός, αν έχει δέχονται.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν το θυμούμαι, αμοναχό ένα δεντρί να βάλω, για να μην νιώσει αμοναξά, δίπλα φυτεύω κι άλλο.

0: Ερωτόκλητος.
1: Δεν θέλει ο πόνος και πολύ να γίνει ευτυχία, μα και η χαρά στα ξαφνικά γίνεται δυστυχία.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα αγιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν σε ενοχλεί που σε αγαπώ και αν σε προβληματίζει, πες το. Πες το να πεις ότι η καρδιά να πάψει, να ελπίζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Φύγε, για δε σ' αντέχω μπλιό τόσο καιρό κοντά μου. Κι ας λένε τη σιωπή χρυσό φώνησα μοναξά μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άφησε η φως ανάψει. Αδες αμανά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Πάνω στην πέτρα ζωγραφιά σκάλισα τη μορφή σου και την ξανοίγω να περνώ την ώρα μου μαζί σου.

να σε σφίχνω τα καλιάσω. Την αναπενιά σου να γρυκώ, τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρυκώ, τη χτύπου στη καρδιά σου.

0: το μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
5: Καρδιά σε δίνω τη φωτιά, παρά σ' αυτή χαλάλι. Κι είπε μου στάχτηκα με για δέχτη πολλιά.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
3: Πόσο ψηλά κι αν ανέβεις, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
3: Πάντα για

0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν αστραποκαημένη ελιά που κεραυνός χτυπάτη, έτσαν η έρμη μου καρδιά, καημαθιές γεμάτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφατιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σαν τα μόσο. Καιρούς να σαν τα μόσο.
0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: 5 διαφορετικές κατηγορίες εκπτώσεων και απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ, που χορηγούνται κυρίως με βάση γεωγραφικά και κοινωνικά κριτήρια, προβλέπει για του χρόνου η σχετική νομοθεσία. Ο γυναικοκτόνος και αυτόχειρα στη Νέα Σμύρνη ήταν παντρεμένος και είχε ένα παιδί. Η σύζυγός του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε τίποτα για σχέση του άνδρα της με το θύμα. Ο δράστης εμφανίζεται σε φωτογραφίες να ποζάρει κρατώντας όπλα. Ναυτική τραγωδία με φόντο το Ιόνιο Πέλαγος σε εξέλιξη μετά την πτώση 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία στη θάλασσα, ο οποίος γλίστρησε στο κατάστρωμα του ιστιοφόρου του. Το ατύχημα πυροδότησε μια τριήμερη οδύσσια για την 67χρονη σύζυγό του, η οποία παγιδευμένη σε ένα ακυβέρνητο σκάφος στα ανοιχτά και χωρίς σήμα στο κινητό για τρεις μέρες, έως ότου το ιστιοφόρο να εντοπιστεί από τις ελληνικές αρχές και να οδηγηθεί στην πύλο. Τον θάνατο βρήκε 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Το Ιράν ανακάλυψε νέα κοιτάσματα αερίου, το οποίο είναι γλυκό χωρίς όξινα συστατικά, μειώνοντας το κόστος εκμετάλλευσής του.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892.

2 0 53 500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος.
1: Δεν ξέρω ποιος ήντα δεντρό θαυρός κι ανιό να κάτσω. Να αντέχει να μην ξεραθεί όταν θα αναστενάξω.

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θέση στη ψεύτικη ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

θες κάνεις τόσο κάτι, το Μίτσο κοπέλι δάκι. Πώς θες κάνεις τόσο κάτι, το Μίτσο κοπέλι δάκι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και γελάει.

Όλας κάνεις το σοκάτσι, το Μίτσο κοπελιδάτσι. Όλας κάνεις το σοκάτσι, το Μίτσο κοπελιδάτσι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και γελάει.

θες κάνεις τόσο κάτι. Το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Πώς θες κάνεις τόσο κάτι. Το Μίτσο κοπέλι δάτσι. Γερούς νέους ξεσηκώνει και γελάει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
7: Σαπατήτες, φουνοκορδές.
6: Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό δημοτικό σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
7: Σαν τα κόπελια με ζω.
6: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 61 83 10.
7: Εγώ για σένα έκαμα.
6: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή Φαμελιά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Αστερουσίων, Τεχνομπετών Αφίκο Κολάκη Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ Ελεουργείο Βαγιονιά. Χορηγή Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι. Υδραυλικά Ηλεκτρολογικά Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι. Σημαντήρης Μεζεδοπολείο Ασίμι. Παράγκα Μεζεδοπολείο Ασίμι. Ζερβάκης Ιωάννης Ελεουργείο Στέρνες. Κουμιανάκης Σπύρος και Γεώργιος Ελεουργείο Λούρες. Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείο Ασίμι. Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι. Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείο Ασίμι. Αφή Παπουτσάκη Μηχανουργείο Τιμπάκι. Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη Στάβγες.
2: Σε κάθε καλλιέργειά σου Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11.39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13.20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6.35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2.85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6.78. Μπίρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5.48. Υγρό πιάτο τον φέρει 900 ml 3.45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10.78 το τεμάχιο. Γάλα νονού family 1,5 λίτρο 2.48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7.95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 92 0 22 242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερασμένες.

0: Ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
7: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
6: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
7: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
6: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος, στις κιθάρες ο Δημήτρης Ζωγραφάκης, ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
8: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
6: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
8: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
6: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ερωτόκριτος.
12: Στον έροντά σου αισθάνθηκα τα μάτια σκλαβωμένα, κι όπου κι αν πάω να σταθώ βλέπω μονάχα εσένα.

Δεν βαστάξα ο καημένος κιός, είναι ο σκατόχυρος, η μάνα τριχιασμένος. Ζάλε μου σου τα σύγχωρο, ζάλε μου σου τα σύγχωρο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν συμβαίνει στο χωριό, κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι στρατά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 5 διαφορετικές κατηγορίες εκπτώσεων και απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ, που χορηγούνται κυρίως με βάση γεωγραφικά και κοινωνικά κριτήρια, προβλέπει για του χρόνου η σχετική νομοθεσία. Ο γυναικοκτόνος και αυτόχειρας στη Νέα Σμύρνη ήταν παντρεμένος και είχε ένα παιδί. Η σύζυγός του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε τίποτα για σχέση του άνδρα της με το θύμα. Ο δράστης εμφανίζεται σε φωτογραφίες να ποζάρει κρατώντας όπλα. Ναυτική τραγωδία με φόντο το Ιόνιο Πέλαγος σε εξέλιξη μετά την πτώση 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία στη θάλασσα, ο οποίος γλίστρησε στο κατάστρωμα του ιστιοφόρου του. Το ατύχημα πυροδότησε μια τριήμερη οδύσσια για την 67χρονη σύζυγό του, η οποία παγιδευμένη σε ένα ακυβέρνητο σκάφος στα ανοιχτά και χωρίς σήμα στο κινητό για τρεις μέρες, έως ότου το ιστιοφόρο να εντοπιστεί από τις ελληνικές αρχές και να οδηγηθεί στην πύλο. Τον θάνατο βρήκε 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Το Ιράν ανακάλυψε νέα κοιτάσματα αερίου, το οποίο είναι γλυκό χωρίς όξινα συστατικά, μειώνοντας το κόστος εκμετάλλευσής του.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα. Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη. Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη.
8: Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
9: Υπάρχει βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής ανακοινώνει τις συναυλίες του καλοκαιριού. Τρίτη, 25 Αυγούστου, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φοβούμαι το κι μια φορά ανεμονοπαντήσει το δάκρυ μου με τη βροχή, η γης θα πλημμυρίσει.

0: σημαίνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Γυναίκα περγολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
1: 87,9.

0: πρωτόκριτος.
1: Αγαπώ την Κρήτη, αγαπώ την παράδοση. Και η σκέψη μου θα πω, σαν τον εργάτη τον καλό η σκέψη μου δουλεύει. Και πάντα σε παλιούς καιρούς όμορφους ταξιδεύει. Και το γυρίζει από το χθες τη μυρισμένη στράτα. Τα δυο μου μάτια βρίχνητα με δάκρυα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές

0: Νέες εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
1: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
0: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
1: Φίλε με, ξανά φίλε με.
0: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Α, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α, παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
9: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
8: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
9: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
8: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
10: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
8: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
10: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
8: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
11: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ερωτόκριτος.
13: Μάτια γλυκά, στόμα μικρό, πρόσωπο ζαχαρένιο, άσπρος λαιμός, σγουρά μαλλιά, κορμί κυπαρισένιο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
7: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
7: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
6: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής ανακοινώνει τις συναυλίες του καλοκαιριού. Τρίτη, 25 Αυγούστου, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: απόγα. Στους 87,9.
1: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα που το γλυκά σαν μέλι και να ξαναγυρίζανε τα χρόνια πάλι ο πίσω. Τα χρόνια πάλι ο πίσω κι είναι στις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να το σε δώσω ένα φίλο.

στιμές, να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπατάρι. Τις στράτες πορπατάρι να σέρνει τις κατσίκες του τις σκύλους το μουλάρι, να στέκει στον ευκάλι.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, τσιό, τύχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

τα χρόνια και μαζί εμείς έψανε και εκείνη. Μισέψανε και εκείνη, μα η μορφή του στην καρδιά

0: Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, 32 Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Καβάλα, Χανιά, 37 Πρέβεζα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα.
1: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022 725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
7: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
9: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892.

0: 2-32-22-42. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2-8-92-0-53-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Από το χρώμα της καρδιάς βάφτει τη νύχτα πάλι. Τι νταλοί στην ταχυνή ήλιος θα ξεπροβάλλει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 5 διαφορετικές κατηγορίες εκπτώσεων και απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ, που χορηγούνται κυρίως με βάση γεωγραφικά και κοινωνικά κριτήρια, προβλέπει για του χρόνου η σχετική νομοθεσία. Ο γυναικοκτόνος και αυτόχειρα στη Νέα Σμύρνη ήταν παντρεμένος και είχε ένα παιδί. Η σύζυγός του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε τίποτα για σχέση του άνδρα της με το θύμα. Ο δράστης εμφανίζεται σε φωτογραφίες να ποζάρει κρατώντας όπλα. Ναυτική τραγωδία με φόντο το Ιόνιο Πέλαγος σε εξέλιξη μετά την πτώση 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία στη θάλασσα, ο οποίος γλίστρησε στο κατάστρωμα του ιστιοφόρου του. Το ατύχημα πυροδότησε μια τριήμερη οδύσσια για την 67χρονη σύζυγό του, η οποία παγιδευμένη σε ένα ακυβέρνητο σκάφος στα ανοιχτά και χωρίς σήμα στο κινητό για τρεις μέρες, έως ότου το ιστιοφόρο να εντοπιστεί από τις ελληνικές αρχές και να οδηγηθεί στην πύλο. Τον θάνατο βρήκε 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Το Ιράν ανακάλυψε νέα κοιτάσματα αερίου, το οποίο είναι γλυκό χωρίς όξινα συστατικά, μειώνοντας το κόστος εκμετάλλευσής του.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λεμός ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτο τον Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο Πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό Αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Τρίτη 25 Αυγούστου. Το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο. Σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους. Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
8: Σαν τα κόπελια μέσω.
7: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938-1754-20 και 6987-61-83-10.
9: Εγώ για σένα έκαμα.
7: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικό Συνεταιρισμό Αστερουσίων, Τεχνοπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά, χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά,
4: Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμη. Σημαντήρης Μεζεδοπολείο Ασίμη. Παράγκα Μεζεδοπολείο Ασίμη. Ζερβάκης Ιωάννης Ελεουργείο Στέρνες. Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος Ελεουργείο Λούρες. Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείο Ασίμη. Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμη. Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος. Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείο Ασίμη. Αφή Παπουτσάκη Μηχανουργείο Τιμπάκι. Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη Στάβγες.
10: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536 003.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
17: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
16: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
17: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
16: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
18: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
16: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
18: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
16: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ερωτόκριτος.
20: Από τότε που σε γνώρισα, σκέψη, καρδιά και σώμα τρέμουν στη λέξη «σ' αγαπώ» από το δικό σου στόμα.

0: 87,9.
1: Που πήγαινες καιρά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας.

0: και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6 νούμερο 10 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
4: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
6: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
5: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πέ μου, ποιος άλλος είπαινε σ' άγαλμα τον καημό του. Και εκείνο ξεμαρμάρωσε και έκλαιγε στα ολογό του.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με τη νίκη του Παναιτωλικού επί του Αστέρα ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της σεζόν στη Super League. Στα 6 μάτς είχαμε νικητές, ενώ παραμένει ως εκκρεμότητα το εξαναβολής μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο ΆΚΑ έπειτα από σχετικό αίτημα του Τριφυλιού. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έκαναν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ. Ο Όφη μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οριακή νίκη πήραν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Περιμένω την Πέμπτη να παλέψουμε στην Νορβηγία, δήλωσε ο προπονητής των Ασπρόμαυρων Αλέσιο Λύση. Ήταν σοκ η αποχώρηση Κωνσταντέλια, αλλά δεν μπορώ να βρω πώς θα έμενε στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να παίξει και Μπαρτσελόνα, δήλωσε ο Δημήτρης Πέλκας. Ο Ολυμπιακός έχει 6 ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις σε αυτήν τη φάση, εκ των οποίων θέλει να κλείσει τις 3. Για τη θέση του δεξιού μπακ υπάρχουν η Μέλε και Μπελγκαλή. Τις τελευταίες ώρες ο Βελγοαλγερινός μπακ έχει μπει δυνατά στο προσκήνιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται να γίνει η μεταγραφή του Δανού.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκλήρωση. Πληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής ανακοινώνει τις συναυλίες του καλοκαιριού. Τρίτη, 25 Αυγούστου, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
7: Σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892024218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα. Παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως θαρεύομαι, τα δέντρα οντένα θούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

Alô, Casani. Ela, ela, σ' ένα καλό καζάνι. Τι είναι, τι άντρας μερακλής, αυτός που το κάνει.

0: θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
1: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
0: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
1: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη,

0: Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920 22 242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
1: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
2: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
1: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
2: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
1: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
3: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
1: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
3: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
1: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: τα Τακομαϊνιά.
1: Μη φεύγεις μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Τώρα με περιμένει κι ολό την καρτέω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 5 διαφορετικές κατηγορίες εκπτώσεων και απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ, που χορηγούνται κυρίως με βάση γεωγραφικά και κοινωνικά κριτήρια, προβλέπει για του χρόνου η σχετική νομοθεσία. Ο γυναικοκτόνος και αυτόχειρα στη Νέα Σμύρνη ήταν παντρεμένος και είχε ένα παιδί. Η σύζυγός του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε τίποτα για σχέση του άνδρα της με το θύμα. Ο δράστης εμφανίζεται σε φωτογραφίες να ποζάρει κρατώντας όπλα. Ναυτική τραγωδία με φόντο το Ιόνιο Πέλαγος σε εξέλιξη μετά την πτώση 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία στη θάλασσα, ο οποίος γλίστρησε στο κατάστρωμα του ιστιοφόρου του. Το ατύχημα πυροδότησε μια τριήμερη οδύσσια για την 67χρονη σύζυγό του, η οποία παγιδευμένη σε ένα ακυβέρνητο σκάφος στα ανοιχτά και χωρίς σήμα στο κινητό για τρεις μέρες, έως ότου το ιστιοφόρο να εντοπιστεί από τις ελληνικές αρχές και να οδηγηθεί στην πύλο. Τον θάνατο βρήκε 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Το Ιράν ανακάλυψε νέα κοιτάσματα αερίου, το οποίο είναι γλυκό χωρίς όξινα συστατικά, μειώνοντας το κόστος εκμετάλλευσής του.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικό συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
7: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη Δασκαλάκη το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 1485. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 795. Νέσκαφε φραπέ 200 γραμμαρίων 724.
6: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250.

0: Οδηγικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
1: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
2: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
3: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής ανακοινώνει τις συναυλίες του καλοκαιριού. Τρίτη, 25 Αυγούστου, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
4: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
5: Σαπατίτες, φουνοκορβές.
4: Τρίτη 25 Αυγούστου στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
5: Σαν τα κόπελια μέσω.
4: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 6183 10.
5: Εγώ για σένα έκαμα.
4: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικό Συνεταιρισμό Αστερουσίων, Τεχνοπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά. Χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείο Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείο Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τιμπάκι, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβγες.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα κράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν τα

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με τη νίκη του Παναιτωλικού επί του Αστέρα ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της σεζόν στη Super League. Στα 6 μάτς είχαμε νικητές, ενώ παραμένει ως εκκρεμότητα το εξαναβολής μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο ΆΚΑ έπειτα από σχετικό αίτημα του Τριφυλιού. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έκαναν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ. Ο Όφη μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οριακή νίκη πήραν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. «Περιμένω την Πέμπτη να παλέψουμε στην Νορβηγία», δήλωσε ο προπονητής των Ασπρόμαυρων Αλέσιο Λύση. «Ήταν σοκ η αποχώρηση Κωνσταντέλια, αλλά δεν μπορώ να βρω πώς θα έμενε στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να παίξει και Μπαρτσελόνα», δήλωσε ο Δημήτρης Πέλκας. Ο Ολυμπιακός έχει 6 ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις σε αυτήν τη φάση, εκ των οποίων θέλει να κλείσει τις 3. Για τη θέση του δεξιού μπακ υπάρχουν οι Μέλε και Μπελγκαλί. Τις τελευταίες ώρες ο Βελγοαλγερινός μπακ έχει μπει δυνατά στο προσκήνιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται να γίνει η μεταγραφή του Δανού.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
7: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
7: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
6: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη φύτο Ελλάς.
8: Στο φυτόριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα. τα δουλεύουμε.
10: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
11: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
10: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη. Και 3η 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
16: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
18: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ταξιδιάρη.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, 32 Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, 34 Καβάλα, Χανιά, 37 Πρέβεζα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, 38 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Καλαμάτα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-9.

0: στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
1: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
2: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
2: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστορούμε τον καιρό τη αγάπη μου την πρώτη. Έλα που μου είναι τελικά νύση στον αφότσινιό τη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασόδη περιοχή στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Προσχεδιασμένο και ψυχρό έγκλημα βλέπει η αστυνομία για την γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Δύο γιοταχή συγκρούστηκαν με τοπικά στην παλαιά εθνική οδό Αλεξάνδρειας Κατερίνης, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και άλλους δύο να τραυματίζονται. Τα κενά του νόμου βγάζουν άπειρους και δυνητικά επικίνδυνους χειριστές σκαφών χωρίς δίπλωμα στη θάλασσα. Η Ευρώπη εγκρίνει επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.633 μονάδες. Στην ετήσια συνάντηση των κορυφαίων κεντρικών τραπεζιτών την προσεχή Πέμπτη στο Jackson Hole στο Wyoming είναι στραμμένα τα βλέμματα αυτή την εβδομάδα σε μια κρίσιμη στιγμή τόσο για τις αγορές χρέου, τα χρηματιστήρια αλλά και την νομισματική πολιτική που θα χαράξουν η Fed και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής ανακοινώνει τις συναυλίες του καλοκαιριού. Τρίτη, 25 Αυγούστου, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες λαιμός ή καρέ 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Γαρίδες κόκαλη νούμερο 1 425 γραμμαρίων 6,78. Μπύρα Φίξ 330 ml η οκτάδα 5,48. Υγρό πιάτο Φέρι 900 ml 3,45. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,78 το τεμάχιο. Γάλα νουνού Family 1,5 λίτρο 2,48. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ζωής, διδάγματα και σκέψεις. Τι κι αν με γέρνουν βάσανα. Λυγίζω, λυγίζω μα δε σπάω. Δέντρο με ρίζες δυνατές μέσα μου κουβαλάω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Μευγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Τα ακρεοπολία δασκαλάκια.

0: Δικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
1: Σαπατίτες, μονοκορδές.
0: 3η 25 Αυγούστου στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
1: Σαν τα κόπελια μέσω.
0: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 61 83 10.
2: Εγώ για σένα έκαμα.
0: 3η 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή. Φαμελιά. Αγροτικό συνεταιρισμό Αστερουσίων. Τεχνομπετών Αφίκο Κολάκη Αγία Βαρβάρα. Σφαγεία Ασημίου Ξυλούρης Βασίλης. Καπνάς ΑΕ Ελεουργείο Βαγιονιά. Χορηγή. Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι. Υδραυλικά ηλεκτρολογικά Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι. Σημαντήρης Μεζεδοπολείο Ασίμι. Παράγκα Μεζεδοπολείο Ασίμι. Ζερβάκης Ιωάννης Ελεουργείο Στέρνες. Κουμιανάκης Σπύρος και Γεώργιος Ελεουργείο Λούρες. Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείο Ασίμι. Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι. Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος. Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείο Ασίμι. Αφή Παπουτσάκη Μηχανουργείο Τιμπάκι. Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη Στάβγες.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
5: Όταν η στιγμή αξίζει να μείνει αξέχαστη, Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης. Ένας χώρος αφιερωμένος στην κομψότητα, την ποιότητα και τη διαχρονική αισθητική. Για μοναδικές προτάσεις κοσμημάτων για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Κουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28920222. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Ερωτόκριτος.
8: Σε κάθε δύσκολη στιγμή στη σκέψη μου σε φέρνω, γιατί σε βδά μου δύναμη που τη μορφή σου παίρνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δε σε φοβούμε, θάλασσα. Δε σε φοβούμε. Δε σε φοβούμε, θάλασσα, κι ας είσαι αγριεμένη. Πέτρα, να σκάς το κύμα σου, με έχει ο Θεός φτιαγμένη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6 νούμερο 10 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9. Ερωτόκριτος.
1: Όποιος ετοιμοθάνατος στα χείλη τζιφυλίσει, σίγουρο είναι στη ζωή πως θα ξαναγυρίσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μη μου το λες. Μη μου το λες, το σ' αγαπώ δεν είμαι μαθημένη. Εγώ έχω μάθει την καρδιά να δίνει και ας μην παίρνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
5: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
4: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη. Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε!
9: Καλό!
7: Δεν υπάρχει!
9: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok!
9: TikTok! Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι!
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
13: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Μα τη χαρίζω εις τη φτωχούς και στ' ορφανούς που κλαίνε και στ' ορφανούς που κλαίνε. Οπα, οπα.
1: Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: κολλάσαι.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αναπνεύστε το άρωμα της Κρήτης όλες τις εποχές, μόνο στον Ερωτόκριτος.
1: Αυγή χαμπέρι της χαράς, δε μου έχεις φέρει ένα. Μαντατοφόρα του καημού είσαι κι εσύ για
0: μένα. Ερωτόκριτος.
2: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλοζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα και να κάτεχα αυτοί πότε γιορτάζουν. Που στο βωμό τσιλογικής έρωτα θυσιάζουν.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασόδη περιοχή στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Προσχεδιασμένο και ψυχρό έγκλημα βλέπει η αστυνομία για την γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Δύο γιο ταχύ συγκρούστηκαν με τοπικά στην παλαιά εθνική οδό Αλεξάνδρειας Κατερίνης, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και άλλους δύο να τραυματίζονται. Τα κενά του νόμου βγάζουν άπειρους και δυνητικά επικίνδυνους χειριστές σκαφών χωρίς δίπλωμα στη θάλασσα. Η Ευρώπη εγκρίνει επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.633 μονάδες. Στην ετήσια συνάντηση των κορυφαίων κεντρικών τραπεζιτών την προσεχή Πέμπτη στο Jackson Hole στο Wyoming είναι στραμμένα τα βλέμματα αυτή την εβδομάδα σε μια κρίσιμη στιγμή τόσο για τις αγορές χρέους, τα χρηματιστήρια αλλά και την νομισματική πολιτική που θα χαράξουν η Fed και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής ανακοινώνει τις συναυλίες του καλοκαιριού. Τρίτη, 25 Αυγούστου, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
13: στις καλύτερες τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Ερήφιον παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,69. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Αγελάδα παραγωγής μας χωρίς σωστά 11,89 το κιλό. Κοτόπουλο άρταση πίνδου 3,90 το κιλό. Σουπιά ακαθάριστη δασκαλάκι το κιλό 10,15. Απορρυπαντικό σκιπ, σκόνη ή υγρό 48 μεζούρες 8,85. Νερό ρούβα 1,5 λίτρο η εξάδα 1,55. Κρασί τιτάκι ασκός 5 λίτρα 14,85. Παγωτό 3 λίτρα κρικρί 7,95. Νες καφέ φραπέ 200 γραμμαρίων 7,24. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23555-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου Άνδη. Και λογαριάζω πως θα δω κι εγώ του γέλιου Άνδη.

και από μικρός γαπήσει. Και από μικρός γαπήσει στο μονοπάτι του σεβδά, κομμάτι του θα αφήσει.

Γιατί θυμούμαι τη ζωή που φεύγει λίγο λίγο. Γιατί θυμούμαι τη ζωή που φεύγει λίγο λίγο.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Babylino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
7: Σαπατήτες, φουνοκορβές.
6: Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό δημοτικό σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
7: Σαν τα κόπελια μέσω.
6: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938 1754 20 και 6987 61 83 10.
7: Εγώ για σένα έκαμα.
6: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικό Συνεταιρισμός Αστερουσίων, Τεχνομπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά, χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμνιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείο Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείο Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τιμπάκι, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβγες.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας? Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Στην εποχή της κρίσης,

0: για κάθε στιγμή της ζωής σας. Από διακριτικά καθημερινά σχέδια μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες για τις πιο ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανακαλύψτε επίσης επώνυμα ρολόγια που συνδυάζουν ακρίβεια και στυλ, καθώς και επιλεγμένα δώρα που εκφράζουν εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Στο κατάστημά μας θα βρείτε αυτό που πραγματικά σας ταιριάζει, ώστε να συνοδεύει τον αποδέκτη για χρόνια. Χρυσοχοΐο Πουλεντάκης, 25 Μαρτίου, Μοίρες Ηρακλείου, δίπλα στο Δημαρχείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2892-0-22-242. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Η ποιότητα που ξεπερνά το χρόνο.
1: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
2: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
1: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
2: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
1: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
3: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
1: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
3: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
1: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου τους εβδά λόγια γλυκά και να μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Α, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α, παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το κερί τσε ελπίδα σησούνε, που το σβήσεν η μπόρα, που το σβήσεν η μπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω η ποιή που μ' ανοίξες, αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πράσινο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
7: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
6: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
7: Φίλε με, ξανά φίλε με.
6: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε δασόδη περιοχή στη θέση Μπαϊτάνη στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Προσχεδιασμένο και ψυχρό έγκλημα βλέπει η αστυνομία για την γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Δύο γιοταχή συγκρούστηκαν με τοπικά στην παλαιά εθνική οδό Αλεξάνδρειας Κατερίνης, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και άλλους δύο να τραυματίζονται. Τα κενά του νόμου βγάζουν άπειρους και δυνητικά επικίνδυνους χειριστές σκαφών χωρίς δίπλωμα στη θάλασσα. Η Ευρώπη εγκρίνει επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.633 μονάδες. Στην ετήσια συνάντηση των κορυφαίων κεντρικών τραπεζιτών την προσεχή Πέμπτη στο Jackson Hole στο Wyoming είναι στραμμένα τα βλέμματα αυτή την εβδομάδα σε μια κρίσιμη στιγμή τόσο για τις αγορές χρέους, τα χρηματιστήρια αλλά και την νομισματική πολιτική που θα χαράξουν η Fed και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους. Τρίτη 25 Αυγούστου στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
6: Σαν τα κόπελια μέσω.
5: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938-1754-20 και 6987-61-83-10.
7: Εγώ για σένα έκαμα.
5: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικός Συνεταιρισμός Αστερουσίων, Τεχνοπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά. Χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος, Ελεουργείο Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείο Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τιμπάκη, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβγες.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής ανακοινώνει τις συναυλίες του καλοκαιριού. Τρίτη, 25 Αυγούστου, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Έλα πάνω για όλο τον κόσμο.

0: αυρνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιακά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
14: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
13: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
13: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
15: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
15: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τ' αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Καρπούζι 0,80. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι, στην είσοδο Απομοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Ο Αύγουστος στο Τυμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
5: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
4: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
5: Φίλε με, ξανά φίλε με.
4: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τυμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τυμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τυμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Α. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Α. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Είναι Δευτέρα, είναι 24 του Αυγούστου, η τελευταία ως επιτοπλίστων εβδομάδα του μηνός του καλοκαιριού. Από τα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 και τα Χανιά και το Ρέθινο. Ερωτό και το 87,9 και το Ηράκλειο και το Λασίδι. Καλή εβδομάδα, καλό ταξίδι. Κυριάκος Σταυγιανουδάκης, ήθελα να μου να το άρωμα που βάζεις στα μαλλιά σου. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά να περάσετε.

Και μετά λοιπόν τον Κυριάκο Σταυρουνδάκη που άνοιξε την αμπλέτη της απόψινής εκπομπής, Λυλικάκης Ανδρέας Δοσουλίτες. Για τον Θοδωρή που μας ακούει εδώ στη Χαλέβα στα Χανιά, λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λυλικάκης Ανδρέας Δοσουλίτες.

Η ζέστη παραμένει και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από ό,τι λέμε, σε υψηλές θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος σήμερα άγγιξε γύρω στους 35 στο κέντρο της πόλης, στα Χανιά. Αναμενόμενο καλοκαιράκι, είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Καλές διακοπές, καλό υπόλοιπο για σας που κάνετε τις διακοπές σας και για τους επισκέπτες στο νησί μας. Καλή διαμονή, καλές διακοπές.

0: Και η πρώτη καλησπέρα μας έρχεται από την πόλη του Ηρακλείου, από την κυρία Εύα. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι Κωνσταντίνα μου. Είσαι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Με τις ζέστες, όλα αυτά.
0: Εντάξει, καλοκαίρι, είμαστε παντός κύριου εξάλλου και...
1: Το περνάμε.
0: Τα περνάμε, κανένα πρόβλημα, όλα καλά. Και όχι μόνο.
1: Να καλησπερίσω με τη ρούλα μας.
0: Βεβαίως.
1: Το Σωμαροστελή, τον κύριο Δημήτρη, τη σύζυγό του. Και εσύ να είσαι καλά να μας διασκεδάζεις.
0: Εσείς με την οικογένειά
1: και
0: σας.
1: Και το Μανώλη θα του βάλεις, λέει, χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις.
0: Βεβαίως, θα το αφαιρώσω με πάρα πολύ εκτίμηση.
1: Τη ρούλα μας θα βάλεις ένα μπούχλι.
0: Βεβαίως. Καλή εβδομάδα, καλή βραδιά.
1: Καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνε μου. Καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Καλησπέρα στη Σούδα, καλησπέρα Γιάννη Μάρακα, 28-210-40-140 και απόψε κάνουμε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στα πρώτα λεφτά μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή. Συντονισμένη στα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτό Κρήτος 87,9, οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Καλησπέρα Παναγιώτη. Εκεί στον Αποκόρνα έχει επιλέξει Γιώργη Μανογιούδη. Βαρύ βαρύ. Βαρύ βαρύ το ζάλος.

σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 24 του Αυγούστου, γιορτάζει ο Ευτύχης, η Ευτυχία, χρόνια πολλά. Ένα όνομα που κυριαρχεί πιο πολύ εδώ στο Σέλινο, στην επαρχία Σελίνου, στα Χανιά. Χρόνια πολλά λοιπόν, στην Ευτυχία και στον Ευτύχη, να είναι η ευτυχισμένη ζωή σας.

Καλησπέρα και στο Αμουδάρι και στα Σφακιά, στο Γιώργη. Λέει καλησπέρα από το Αμουδάρι, από τα Σφακιά. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Όσο επιτοπλίστων είναι και τελευταία του μηνός του καλοκαιριού.

0: ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε στον αέρα, ζωντανά μας ακούτε από τα Χανιά, Κρητικό Όραμα 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά μας ακούτε επίσης στο ραδιοφωνό σας στο Ηράκλειο. Και στο Λασίθι από τον Ερωτόκη το 87,9. Καλησπέρα στο Γιώργο το Λεκάκη, το Μανώλη. Καλές διακοπές σε όλη την οικογένεια του Ερωτόκριτου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα μας δίνουν τη δυνατότητα, παράλληλα με το δικό μας σταθμό εδώ στα Χανιά, να κάνουμε την παρέα μας και να ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από την Κίσαμο το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Μια καλησπέρα και στο Γιώργη εκεί στη Νεάπολη, στο Λασίθι. Καλησπέρα σου, Μαροστελή, αγαπημένη φίλη εκεί στη Λεωχρειά, στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο. Έχει επιλέξει το να ύμνει στο Μανώλη Κακλή.

0: μαύρο.
1: Μια καλησπέρα και στον καλό φίλο εκεί, το Χρήστο στο Πασακάκι στα Χανιά. Αφιερώνει πεντάρι Αρτέμι για τον καλοκαιράκι. Πάμε όμως και στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη μας Τόνια. Καλησπέρα, Τόνια.
2: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πώς πάει εκεί, έχει ζέστη?
2: Έχουμε ζέστη.
1: Τι να κάνουμε, καλοκαιράκι, Αύγουστο είναι. Τι να κάνουμε. Υπομονή. Θα περάσει.
2: Λοιπόν, να φιλιάσω κάπου ιδιαίτερα.
1: Ναι, όπου θέλεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Η αγαπημένη μου φίλη. Χανιώτικο Σαγιάννη. Την αγάπη μου στην πόλη του Ηρακλείου και στην Τόνια μας.
2: Να πούμε σε αυτό το τραγούδι, η στίχη είναι του Σπύρου του Πανηγυράκη.
1: Του μοναδικού και αγαπημένου Σπύρου Πανηγυράκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Την αγάπη μου στο Ηρακλείο. Καλή βραδιά.

Να και ένα μήνυμα έκπληξη μετά πολύ καιρό. Ένα αγαπημένο φίλο που πάρα πολλά χρόνια μου στέλνει τα μηνύματα στην εκπομπή από τη Φολέγανδρο, ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας. Ο Δημήτρης λέει: Κωστή, σε ακούω λέει αρκετό καιρό, αλλά τώρα μπόρεσα να σου το μήνυμά μου. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να σε καλά, φίλε. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρω να έρθω στη Φολέγανδρο. Σε ευχαριστώ πάντα για την πρόσκληση. Να έχεις την υγειά σου. Καλησπέρα, Φολέγανδρος.

Και ήταν ο ύμνηστος Μανώλης Κακλής που όσα χρόνια το γνωρίζω μου έχει διδάξει ένα πράγμα που το τηρώ με βλάβες στη ζωή μου. Όσο και να ανέβει κανείς οικονομικά ή κοινωνικά, πρέπει να είναι ταπεινός και προσγειωμένος. Ο χαρακτήρας, οι πράξεις είναι το αποτέλεσμα που κρίνει τον καθένα μας. Ούτε το πορτοφόλι, ούτε η εμφάνιση, ούτε τα ρούχα του. Είναι, μας το όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Και όσο και ψηλά όλοι οι άνθρωποι είμαστε, μια δουλειά κάνουμε όλοι, ή βασιλιάς να είσαι ή εργάτης, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν υπάρχει διαφορά, κατ' εμέ. Έτσι λοιπόν, όσο και κοινωνικά και οικονομικά ανέβει κανείς ψηλά, πρέπει να είναι ταπεινός και προσγειωμένος. Αγαπημένα τραγούδια, κάνουμε την παρέα μας και απόψε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από τα Χανιά λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Καλή ακρόση σε όλους που ακούνε Κρητικό Ράμα και Ρωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στο Μάντι, στην αγάπη μου. Ένα Αναστάση για την κυρία Εύα, βεβαίως. Θα μεταδώσω προς το παρόν το τραγούδι του Μανώλη στο Ηράκλειο. Από Γιώργη Παπαδάκη, χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις. Καλησπέρα κόσμε, καλό ξημέρωμα να έχουμε, καλή βραδιά. Μια καλησπέρα μας στέλνει και από το Γαβαλοχώρι, από τον Αποκόρνο, ο καλός μου φίλος ο Αντρέας ο Μαρκάκης, στέλνει Μανώλη Κακλή για όλους που γιορτάζουν, για τους ευτύχηδες, για τις ευτυχίες λέει. Καλησπέρα Αποκόρνο, Γαβαλοχώρι.

Γιώργης Παπαδάκης, 26 λεφτά μετά τις 9, οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Το επόμενο για την παρέα του Βαλάντη αφιερώνει και τα παλιά ρούματα για όλους που ακούνε κριτικόραμα, για όλους που αγαπάνε το βιολί. Μάρκος Ρεγιένης, Γιάννης Πολυχωνάκης. Να πούμε καλησπέρα και στο Γιάννη που μας ακούει στο Γήθιο και στη Λακωνία. Να είσαι καλά φίλε μου, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και στις Βρύσες από Κόρνας. Καλησπέρα στη φίλη την Τασία. Μάρκος Ρεγιένης, Γιάννης Πολυχωνάκης. Ένα παιχνίδι είναι η ζωή, τι νομίζετε, μια στραπίνη ζωή. Απλά πρέπει να σέβεσαι τους κανόνες της ζωής.

Διαφημιστικό διάλειμμα το πρώτο της εκπομπής και να μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του. Και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ στα Χανιά, Κρητικόρα με 93,8 και στο Ηράκλειο βέβαια Ερωτόκριτος 87.

0: τον έταπα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής ανακοινώνει τις συναυλίες του καλοκαιριού. Τρίτη, 25 Αυγούστου, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Παρασκευή, 9:10 το βράδυ, κάνουμε την παρέα μας, μεταδίδουμε και επιλέγουμε αγαπημένα τραγούδια και τα στέλνουμε σε αγαπημένα πρόσωπα ή στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας. Το επόμενο το έχει επιλέξει ο καλός μας φίλος ο Ανδρέας ο Μαρκάκης από το Γαβαλαχώρι, από τον Αποκόρνε, για όλους που γιορτάζουν και για όλες, για τον Ευτύχη, για την Ευτυχία. Καλησπέρα στα μάτια εκεί στο Μάλεμα, σε ευχαριστώ φίλε μου. 28-210-40-140. Ο αείμνηστος Μανώλης Κακλής. Θα την εκάψω την καρδιά αν ξαναγαπήσει. Αλλά πολλές φορές η καρδιά κάνει το κεφαλιού της.

Και ήταν ο ύμνος της Μανώλης Κακρής. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Μαρία από τις Μαργαρίτες Ρυθύμνου. Καλησπέρα στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα λοιπόν, μας στέλνει και ο Σωμαροστελής από το Λεωχριά. Αφιερώνει το στο τριδιαφυλάκι στην κυρία Μαρίκα, σε όλη τη ραδιοπαρέα του Ερωτόκριτο και του Κριτικοράματος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μαρίκα από την Πάκη στέλνει την καλησπέρα της για όλους που γιορτάζουν σήμερα αλλά και αύριο. Αύριο Τρίτη, 25 είναι του γιορτάζει ο Βαρθαλομαίος, ο Τίτος. Η Τίτη, χρόνια πολλά. Γιορτάζει τον Τιμπάκι, νομίζω, από ό,τι μου είπε η κυρία Μαρίκα. Χρόνια πολλά να τιμήσετε εκεί τον Άγιο. Γιορτάζει και ο νέος μας Μητροπολίτης εδώ στα Χανιά. Χρόνια πολλά λοιπόν και σήμερα και αύριο σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει να έχουν την υγεία τους και του χρόνου με υγεία. Γεράσιμος Μαρινάκης, το έχει επιλέξει η καλή μας φίλη Τόνια από το Ηράκλειο. Αγαπημένη φίλη Τόνια, έχει επιλέξει ένα χανιώτικο σεριάνι.

0: απαντήσεις.
1: Πάμε να ακούσουμε και ένα αγαπημένο φίλο που πάντα με σεβασμό ακούμε ό,τι μας αναφέρει. Ένα χαρισματικό άνθρωπο που τέτοιους ανθρώπους και σπανίζουν στην κοινωνία μας, αλλά τους έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Είναι ο Χαραλάμπης από τον Κουρσόνα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, φίλε Κωνσταντή. Καλή εβδομάδα σε σένα, σε όλο το επιτελείο, σε τα μέσα, σε όλους τους χανιώτες, στο φίλο μου τον Αντώνη, το Γαλογεράκι, όλους τους χανιώτες, Ρεθεμιώτες,
1: Ιρακιώτες, Ιθιώτες, όλο τον κόσμο γενικότερα.
2: Όλα. Κρουσανιώτες. Και το Σωμαροστελή που γρικό και βγαίνει να είναι καλά.
1: Τι ωραίο θα μας πει σήμερα.
2: Έχω όσο λέει ψηλά για να ανεβείς. Είναι μία ρήμα. Θα ακούσεις και θα καταλάβεις πολλά, φίλε Κωστή.
1: Τα ακούμε με μεγάλο σεβασμό.
2: Όσο ψηλά λέει για να ανεβείς, μην το έχεις έπαινο σου. Αφού μια μέρα μες στη γη θα χώσου το εγώ σου. Κι αν εμπετάς εσύ λέει ψηλά και ψιλοπεταρίζεις, κάτεχε πως ο διάολος δε σε υπολογίζει. Όσο λέει κι αν εμπετάς ψηλά εμένα δε με φτάνεις. Γιατί δεν έχεις κάνιαρο τον πόνο μου να γιάνεις. Κι άλλοι ανεβήκανε φίλε Κωστή ψηλά, μα πέσανε στον πάτο. Γιατί από κιά ξεκίνησα να πάνε πάνω κάτω. Καλιά λέει να με κατηγορού παρά να με πενούνε. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει πως μ' αγαπούνε. Γρικό πολλούς μα και πολλές να ανέβω κατεβάζου κι άλλους να αφήνουν κατά γη και να τσιποβιβάζου. Υπάρχουνε φίλε Κωστή καλύτεροι που χάμε προπατούνε. Γιατί δεν θένε στα ψηλά πάνω στα να θωρούνε. Και ο Άγιος Χρυσόστομος λέει να μην παινιέσαι, να μένεις πάντα ταπεινός αν θέλεις να αγαπιέσαι. Να είστε ακριβοδίκαιοι για όλους τους ανθρώπους. Άλλους μην βγάνετε ψηλά κι άλλους στη κάτω τόπους. Δεν κάνω τον προφήτη εγώ. Ούτε ποτέ θα γίνω, μα βλέπω.

0: βλέπω άνοστα πολλά και ξεροκαταπίνω. Πολλοί θα συμφωνήσετε με τούτα, ναι, που λέω. Κι άλλοι θα πείτε κουζλός είναι και δεν τον κλαίω. Εγώ δεν είμαι, φίλε Κωνσταντή, εγώ δεν είμαι κουζλός, φίλοι μου, να κατέτε. Εγώ τα έχω 100 ανεθέτε και αδεθέτε. Και η αλήθεια είναι πικρή, όποιος την ξεστομίσει έχει το θάρρος να την πει κι ας τον ευλαστημίσεις. Βγάζω, Κωστή, μια μπίκρα ετούτα, ναι, που λέω και που γράφω. Γι' αυτό δεν βγαίνω τακτικά να σας εκουβεδιάζω. Λίγοι τολμούνε σήμερα να πούνε την αλήθεια, γιατί τσι λένε κουζουλούς πως λένε παραμύθια. Γι' αυτό σας λέω, φίλοι μου, ψηλά, ψηλά μην ανεβείτε, στα χαμηλά να μείνετε χάμενα προπατείτε. Και τελειώνω κλείνοντας, σας ευχαριστώ. Αν θέτε τα πιστεύετε, τα πιστεύετε αυτά που λέω. Εγώ αγαπώ πραγματικά, καλά να το κατέτε. Αυτά είχα γράψει έτσι μια ρήμα γιατί τον εγωισμό που ψιλοπεταρίζομαι και βγαίνομαι πολλά και λέμε κάμα με αυτό.
1: Μας είπες τόσα όμορφα πράγματα για αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
1: Είσαι ένας άνθρωπος χαρισματικός που πάντα σε ακούω με σεβασμό σε όλες τις εκπομπές και του Γιώργου του Λεκάκη και στη δική μου είναι μεγάλη τιμή.
0: Να σε καλά,
1: και σε ευχαριστώ να έχεις υγεία να μας, να μας δίνεις τη σοφία σου και τις γνώσεις σου.
0: Ευχαριστώ και ανεπαντίδει ένα τραγούδι του Μπάρμπαμ του Καλομύρη του Γιωργαντού, ω Θεέ μου.
1: Του Καλομύρη του.
0: Του Γιωργαντού, το Γιωργαντό, έτσι το λέγανε.
1: Γιωργαντός, θα το ψάξω. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Πάμε. Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Και ακούσαμε το Χαραλάμπη τον Κουρσόν, έναν άνθρωπο χαρισματικό που με το στίχο του λέει τόσα πολλά σωστά πράγματα. Πάντα προσωπικά τον ακούω με σεβασμό και όλοι μας. Και εμείς συνεχίζουμε την παρέα μας με Αναστάση Μπούχλη, το έχει επιλέξει η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά, για όλους που ακούνε Κρητικόραμα και Ρωτόκριτο, για την αγαπημένη της κυρία Εύα, για το Μανώλη, για όλους. Την ευχαριστούμε. Αναστάσης Μπούχλη, σε πρόδωσε, μωρό μου.

0: Και πάμε εδώ σε ένα όμορφο χωριό του Δήμου Πλαταγιά στα Χανιά, σε ένα άλλο αγαπημένο φίλο, το Δημήτρη. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στο Μόδι, φίλε, καλή εβδομάδα.
1: Και ευχαριστώ Κώστα μου επίσης.
0: Πώς περάσαμε τις μέρες?
1: Καλά, καλά, δόξα.
0: Πάντα καλά, καλά φίλε, και του χρόνου με υγεία.
1: Στην Παναγία και είχαμε μιλήσει. Θα πάει στο πανηγύρι στο Λουτράκι Παναγίας για κλειδί, ανάψαμε το κεράκι μας.
0: Καλά, όλα χρειάζεται, όλα στη ζωή. Η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά, η ζωή είναι λίγη και λίγη. Και η δουλειά χρειάζεται και να κάνουμε και την παρέα μας. Γιατί αν από κύριο Νικοπού είμαστε, γινόμαστε και αγροί άνθρωποι στο τέλος. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε παρέα με έναν άνθρωπο.
1: Ο Κωστής περιμένει να βγούμε μια Κυριακή.
0: Ναι, βέβαια, το έχω πει. Την Κυριακή που είμαι ελεύθερος, σε ευχαρίστω όποτε θέλετε, είμαι μέσα. Αφιερώνεις πού, φίλε?
1: Σε σένα, στην οικογένειά σου, τον Κώστα, τον Πλατανιά, το φίλο μας το Σέλιο εκεί πάνω στο αεροδρόμιο.
0: Το Βουτσίδη μας ακούει και σήμερα, μου έστειλε το μήνυμά του στο αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη. Είναι Πόντιος και λατρεύει την Κρήτη και το κριτικό ρόμο.
1: Θέλω να μου βάλεις το «Στην Ελλάδα είμαι ξένος» και στη
0: ξένα του Τσαχουρίδη, βέβαια, σου το μεταδώσω.
1: Μπράβο. Στην κυρία Τόνια στο Ηράκλειο και ιδιαίτερο στο κυρία Εύα και τον κύριο Μανώλη, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια πάντα όταν βγαίνουν.
0: Πάντα σε θυμούνται. Αυτό το καλό έχει η παρέα μας, ότι είμαστε μια παρέα όλοι εδώ.
1: Μπράβο.
0: Σε ευχαριστώ φίλε. Καλή βραδιά, καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου στο Μόδι, στον Πλατανιά. Σε ευχαριστώ. Πάμε Αρτέμις Πεντάρης, λέει η γυναίκα που μου αρέσει. Πώς είναι? Πώς είναι. Καλή ψυχή να έχει, όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Για το Χρήστο εδώ στο Πασακάκι.
2: Η γυναίκα που μου αρέσει.
0: Αρτέμις Πεντάρης, η γυναίκα λέει που του αρέσει, πώς είναι? Έχει

0: Και μετά το Μόδι πάμε δίπλα στον Πλατανιά, εκεί στην καρδιά του Πλατανιά, στον Κωστή το Μαυρακάκη. Καλησπέρα, συνονόματε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Κωστή μου, καλή εβδομάδα σήμερα. Σε όλο το ακροατήριο. Καλά εδώ πέρα, σε ακούω καλά. Από την αρχή. Να αφιερώσω στο Δημητράκη μου που τον άκουσα, σε όλο το ακροατήριο, από το Α στο Μέγα και στον Ανδρέα, φίλε.
0: Τον Ανδρέα του Μαρκάκη, τον καλό φίλο.
1: Ναι,
0: είσαστε
1: ναι.
0: Η καρδιά του νοσοκομείου,
1: ναι.
0: Χανίων. Οι άνθρωποι που ναι. Προσφέρατε πάρα πολλά και σας ευχαριστεί και ο κόσμος. Καλή βραδιά, φίλε.
1: Καλή βραδιά και θα τα πούμε.
0: Καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ.
1: Καλή εβδομάδα, για χαρά. Γεια.

0: πάνω σαν κι αστό.
1: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα από την Κρήτη, από τα Χανιά, το Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή βραδιά. Χρόνια πολλά, ευτύχη, ευτυχία που σήμερα έχετε την τιμητική.

Γι' αυτό καλό σύντροφο, μεγάλο πλούτο. Είναι σαν να πιάνει τον Τζόκερ σήμερα, όταν έχει καλό σύντροφο στη δύσκολη εποχή που ζούμε. Λίγο πριν τις 10 συντονιμένε στο κατοικόρα μα, στα Χανιά και στον Ερωτόκο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στι Μύρε, τον Νίκο, 28-210-40-140 για την επικοινωνία μα. Καλησπέρα και στο Γιάννη που μα ακούει στο Βάμο, στον Αποκόρνα. Καλησπέρα στην Κάνδανο, στο Σέλινο, στο Μανώλη, 28-210-40-140 μέχρι τι 11. Γιώργο Καλομύρη, Γιωργαντό. Για τον καλό φίλο, τον χαρισματικό άνθρωπο που είναι μεγάλη τιμή που βγαίνει και στις εκπομπές μου, όπως και όλοι σας βέβαια, το Χαραλάμπι από τον Κουρσόν, από το Ηράκλειο, το στέλνω με πάρα πολύ εκτίμηση. Γιώργος Καλομύρης, διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 και σε λίγο πάλι εδώ.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Για αυτούς που αγαπάμε, επιλέγουμε το καλύτερο. Κρεοπολία 108. Η πρώτη επιλογή για υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε Κισάμου 108.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Τρίτη 25 Αυγούστου, το Ασίμι γιορτάζει και τιμά τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Τίτο σε μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση, μουσική και κριτικό γλέντι. Θα σας διασκεδάσουν μοναδικά ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης με το κριτικό συγκρότημά τους.
8: Σαπατήτες, φουνοκορβές.
7: Τρίτη 25 Αυγούστου στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Ασημίου με Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
8: Σαν τα κόπελια μέσω.
7: Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6938-1754-20 και 6987-61-83-10.
8: Εγώ για σένα έκαμα.
7: Τρίτη 25 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Τίτου στο Ασίμι. Διοργάνωση Σύλλογος Γονείων και Κηδεμόνων και Γενικό Λύκειο Ασημίου. Μέγα χορηγή, Φαμελιά, Αγροτικό Συνεταιρισμό Αστερουσίων, Τεχνοπετών, Αφίκο Κολάκη, Αγία Βαρβάρα, Σφαγεία Ασημίου, Ξυλούρης Βασίλης, Καπνάς ΑΕ, Ελεουργείο Βαγιονιά, χορηγή, Φρουταγορά Αντωνογιαννάκης Γεώργιος Ασίμι, Ιδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Λιλίτσης Ευάγγελος Ασίμι, Σημαντήρης, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Παράγκα, Μεζεδοπολείο Ασίμι, Ζερβάκης Ιωάννης, Ελεουργείο Στέρνες, Κουμιανάκης Σπύρος και Γεώργιος, Ελεουργείο Λούρες, Βαλαβάνης Δημήτριος Ελεουργείο Ασίμι, Φροντιστήριο Ορίζοντες Ασίμι, Μιναδάκης Νίκος και Χαρίτος, Μηχανουργείο Ηλεκτρολογείο Ασίμι, Αφή Παπουτσάκη, Μηχανουργείο Τιμπάκι, Φαρμακείο Μαριάννα Τσατσάκη, Στάβιες.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλησπέρα και στο Λευτέρι το Ντουντουκέρι. Καλησπέρα Λευτεράκι, καλή εβδομάδα. Αφιερώνει στον κύριο Καλογεράκη και σε όλους που ακούνε κριτικόραμα ο Λευτεράκης. Να σε καλά φίλε.

Η Δήμητρα από την Κομωτινή λέει: καλησπέρα Κωστή, σε όλη την παρέα. Έχω παρέλα, σε ακούω, λέει. Πολλά φιλιά και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα Θράκη, Κομωτινή. Την ευχαριστούμε και την Δημητρούλα.

Καλησπέρα και στη Νεάπολη Λακωνία, στον κύριο Μινόπετρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ εκεί στην Πελοπόννησο. Σε ακούω, λέει, τέλεια εδώ καμπάνα στο ραδιόφωνο. Πολλά φιλιά, Κωστή. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Να ακούσουμε και μια αγαπημένη φίλη που πάντα με τιμάει πάρα πολλά χρόνια στις εκπομπές μου, η Αλέκα από τα Χανιά. Καλησπέρα, Αλέκα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Πού αφιερώνεις? Καλά, εσύ?
1: Λοιπόν, αφιερώνω στη φίλη μου την Ευτυχούλα.
0: Ναι.
1: Που γιορτάζει και σήμερα.
0: Να τη χαίρεσαι, Αλέκα μου, να είσαι καλά.
1: Και θέλω να τη αφιερώσω τα επόμενα τραγούδια.
0: Να είσαι καλά.
1: Χαιρετίζω
0: στη μαμά και στον παπά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Για την οικογένεια Παπαδομανουλάκη εκεί, για την οικογένεια της φίλης της Αλέκας. Καλησπέρα και στην Αγία Γαλήνη, στο Νεκτάριο. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, και στο Ρέθυλο, στο Νότο. Για την κυρία Μαρίκα παίζει ένα καταπληκτικό τραγούδι. Στο Τιμπάκι, Μανώλης Γαργουλάκης, Γιάννης Πετσάκης και στον κύριο Πετσάκη το στέλνω. Καλοτάξιδο, καταπληκτικό τραγούδι. Αυτός που ξέρει να πονεί. 28-210-40-140, όλες τις επιλογές θα τις μεταδώσω μέχρι τις 11, λίγο υπομονή. Γίνεται ένας πανικός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταπληκτικός Γιάννης Πετσάκης.

Η κυρία Μαρίκα αφιερώνει στα εγγόνια της, στο Σωμοροστελή, στην κυρία Ευγενία, στην κυρία Μποντικάκη, σε όλους που ακούνε Ερωτόκριτο και Κριτικόραμα. Την ευχαριστώ. Αγαπημένο Τιμπάκη, αγαπημένος Ερωτόκριτος.

Και για ένα καλό φίλο, τον Γιώργο, που είναι ταξιτζή στο Ρέθινο, αλλά έχει λέει κούρσα. Είχε πάει κούρσα στο αεροδρόμιο εκεί στο Ηράκλειο και μας ακούει εκεί, λέει: έκπληξη, Κωστή. Σε ακόπτω τον ερωτόκριτο, λέει, και θα είσαι καλύτερη μου παρέα επιστρέφοντας στο Ρέθινο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή βάρια, καλή επιστροφή. Για εκεί, για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, Νίκος Κατζατζάκης. Καλή επιστροφή, φίλε.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Και ο καλός φίλος ο Στέλιος Σαβουτσίδης που μας ακούει και απόψε εκεί στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονίας, είναι εργαζόμενος, είναι οδηγός του λεωφορείου που μεταφέρει από την πίστα του αεροδρομίου από το αεροπλάνο στην αίθουσα αναμονής. Τον ευχαριστώ και για εκείνο θα παίξει λίγο Μαθαίος Τσαχουρίδης που έχει επιλέξει και ο καλός φίλος ο Δημήτρης από το ΜΟΔΙ 28210-40-140. Ο καλός φίλος ο Γιάννης ο Ηλιάκης εδώ, εργαζόμενος στο ταξί του, έχει επιλέξει ένα καταπληκτικό τραγούδι από Λευτέρη Κουμή, Μαύρο Χρώμα.

Καλησπέρα και στη Μαριάννα εδώ στα Χανιά που έχει επιλέξει. Πού είσαι, Πετροπέρδικά μου, που πετάς τα όνειρά μου. Καλησπέρα, Μανογιώπουλο. Καλησπέρα στο φίλο το Γιώργη εδώ στα Χανιά, ένα όμορφο χωριό του Δήμου Πλατανιά. Καλησπέρα, παρέα. Καλώς ορίσατε. Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο κορυφαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Από την Κίσαμα, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία μας ακούτε.

Και ένα μήνυμα λέει: καλησπέρα από Ρέθουν Βασταμπά, καλησπέρα Κώστα. Η καλύτερη παρέα και απόψε εδώ στο κρεβάτι μου, διαβάζοντας, κάνω τις δουλειές μου. Πολλά φιλιά λέει και από τη μητέρα μου Τζίνα που μας τα μπα από Ρέθινο. Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου και τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ τα κολακευτικά σου σχόλια. Δεν θέλω να μιλάω όμως για τον εαυτό μου. Να είστε καλά, αγάπη μου, αγαπάμε το Ρέθινο. Καλή

Καταπληκτική ερμηνεία συντονισμένη στο κριτικό ρεύμα και στον ερωτόκριτο. Καλησπέρα και σε ένα καλό φίλο που μας ακούει και στο Ηράκλειο στη Λεωφόρο Κνωσού. Να σε καλά, καλέ μου φίλε. Το επόμενο παίζει και για το Δημήτρη Στομόδη εδώ στα Χαγιά, σε ένα όμορφο χωριό του Δήμου Πλατανιά. Αλλά και για το Στέγιο το Βουτσίδη που είναι πόντιο συνεργαζόμενο εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία και μας ακούει και απόψε. Τον ευχαριστώ πολύ. Με ορισμένους, με αρκετούς μάλλον δεν έχουμε γνωριστεί. Μιλάμε όμως πάρα πολύ καιρό μέσα από τις εκπομπές, από το τηλέφωνο, από τα μηνύματα και νιώθω ότι γνωριζόμαστε σαν να είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι και αυτό είναι μεγάλη τιμή μου και τιμή σας. Στα ξένα είμαι Έλληνες και στην Ελλάδα ξένος από τους αδερφούς της Ακουρίτης.

Καλησπέρα σε ένα αγαπημένο φίλο που καιρό είχαμε να τα πούμε. Κάποια απώλεια ενός αγαπημένου του πρόσωπα. Να σε καλά, να το θυμάστε. Σε ευχαριστώ, φίλε. Σε λίγο πετσάκι το αγαπημένο τραγούδι. Εκεί για Κίσαμο Καθοδόν. Καλή διαδρομή, γιατί είναι και δύσκολη η διαδρομή εκεί που πηγαίνεις.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Ο Ευτύχιος και η Ευτυχία γιορτάζουν και το Κρητικόραμα μεταφέρει τις πιο θερμές και εγκάρδιες ευχές για χρόνια πολλά και ονειρεμένα.
2: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
3: Τι έγινε, βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
2: Η σκούπα χάλασε.
3: Και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
2: Αχ ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
3: Είδες, ο Χριστοδουλάκης έχει πάντα τη λύση.
1: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
0: 42 χρόνια δίπλα σας, με συνέπεια, εξειδίκευση και άριστη εξυπηρέτηση.
1: Μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών, σακούλες για όλες τις μάρκες κουπών και αξιόπιστο άμεσο σέρβις.
0: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
1: Σε ιδιόκτητο κατάστημα εφέδρων πολεμιστών.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
5: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Ο Αύγουστος στο Τιμπάκι γεμίζει μουσική, κέφι και όμορφες βραδιές. Τα καταστήματα της πλατείας σας προσκαλούν στις μεγάλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο τον μήνα.
7: Έναν άλλο κόσμο θέλω.
1: Δευτέρα 24 Αυγούστου, παραμονή της τοπικής εορτής του Αγίου Τίτου, γλεντάμε με τον Λευτέρη Καλέργη.
7: Φίλε με, ξανά φίλε με.
1: Και Τρίτη 25 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Τίτου, που γιορτάζει το Τιμπάκι, η γιορτή κορυφώνεται με τον Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στα καταστήματα της πλατείας και ζήστε μαζί μας μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές με καλή μουσική, εξαιρετικό φαγητό και την παραδοσιακή φιλοξενία του Τιμπακίου. Τα καταστήματα της πλατείας Τιμπακίου σας εύχονται ολόψυχα καλό Αύγουστο, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
11: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και για φωτοβάντες Δευτέρας, 24 του Αυγούστου του 26, λίγο πριν εκπνεύσει και ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Με υψηλές θερμοκρασίες από ό,τι φαίνεται θα μας αποχαιρετήσει. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είμαστε παντός καιρού. Το επόμενο το έχει επιλέξει ο Λευτέρης ο Μαρκουλάκης από τα Χανιά. Καλησπέρα, μας στέλνει και ο Μπαϊράν, ο καλός μου φίλος από το Ιβαλί, από την Τουρκία. Λέει καλησπέρα.

0: το Αϊβαλή. Να είσαι καλά. Μαθαίος Γιαννούλης, μάνα και πατέρας. Μάνα και πατέρα.
1: Στο σπίτι που γεννήθηκα είναι σβηστά τα φώτα
2: και δεν μ' ανοίγει πια κανείς, τι κι αν χτυπώ την πόρτα.

0: Και πάμε και σε μια άλλη αγαπημένη κυρία που είναι στην παρέα μας. Μας ακούει και σήμερα από τη Νέα Υόρκη, από την Αμερική. Η κυρία Ελένη, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, εσείς.
0: Τι κάνει η Αμερική έτσι, σήμερα.
1: Έτσι έχετε πολύ ζέστη. Εμείς έχουμε εδώ 25 Σελσίου που λένε.
0: Α, 25 βαθμούς. Ναι.
1: Εδώ έχουμε το Φαρενάιτ.
0: Το Φαρενάιτ έχετε το άλλο σύστημα μετρήσεις θερμοκρασίας.
1: Έχουμε λίγο αέρα, πολύ ωραία. Σαν ανοιξιά.
0: Εμείς είχαμε 35 το μεσημέρι εδώ στο κέντρο της πόλης στα Χανιά.
1: Ξέρω, ναι, το άκουσα.
0: Και από ό,τι φαίνεται.
1: Πολύ ωραία μέρα.
0: Και ο Σεπτέμβρης θα είναι ανωδική πορεία του υδράργυρου. Τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα, κύριε Ελένη.
1: Έτσι έβρεξε προχθές, πάλι έβρεξε πριν δύο μέρες.
0: Είναι δηλαδή περίεργος καιρός στην Αμερική.
1: Ναι, είχαμε πολύ ζέστη εδώ, αλλά τώρα δύο μέρες είναι καλά.
0: Τροπικό το κλίμα δηλαδή.
1: Δηλαδή άνετα έξω, δεν χρειάζεται να κρατάμε ομπρέλα και γιατί...
0: Βέβαια. Αφιερώνεται κάπου ιδιαίτερα.
1: Τι να αφιερώσω τώρα, ξέρω τραγούδια, αλλά δεν τα θυμάμαι τους τίτλους.
0: Σας αφιερώνω όλα τα υπόλοιπα πάντως.
1: Όλα στο, σε όλο το ακροατήριο, να είναι καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Σας ευχαριστώ που πάντα μας θυμάται από τη Νέα Υόρκη, κύρια Ελένη.
1: Να είναι καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Καλή εβδομάδα, να έχουμε υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να κάνετε την επιλογή που λέμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Όλα τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλά και εσείς. Γεια σας. Μάνα και πατέρα, να μπαίνα μια
0: μέρα και μαζί σας να φεύγαμε. Και η μάνα και ο πατέρας έχουν το δικό τους ρόλο στην οικογένεια. Μια υγιής οικογένεια. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Γι' αυτό και ο δημιουργός έκανε τη μάνα και τον πατέρα.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ένας άλλος αγαπημένος φίλος, τα Χανιά, ο Βαρδής, ο Παπαδογεωργάκης. Για τους αστυνομικούς το στέλνω, για τον Βαρδί μας. Καλή βάρδια, καλή δύναμη.

0: Και να ακούσουμε και μια κυρία μας ακούει από τις Βούβες Ηρακλείου. Τι κάνετε, κυρία Ποντικάκη, νομίζω.
1: Ναι, είμαι πολύ στενοχωρημένη, αλλά θα στείλω την αγάπη μου.
0: Μια χαρά σας ακούω. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Να φτάνει με εμένα η στενοχώρια μου. Συγγνώμη, σας ζητώ. Δεν θέλω να σας πληγώσω. Σας δίνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλη την παρέα μας και σε εσάς, κύριε Κώστα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Παρακολουθώ και είστε τέλειοι άνθρωποι.
0: Οτιδήποτε πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζουμε, το παλεύουμε. Δεν είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι. Δεν το βάζουμε κάτω.
1: Ναι, μα έτσι είμαι εγώ. Είμαι βαριά, βέβαια. Έχω όλες τις αρρώσεις του κόσμου. Παίρνω 25 φράπια την ημέρα.
0: Καλά είμαστε. Θα λέμε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Καλά είμαστε.
1: Πενθώ τον άντρα μου. Δεν θέλω να λέω μαντινά, γιατί λέω μόνο μου. Άσχημα είσαι μαντινάδες και με μαλώνει παπάς. Να λέω μόνο ευχάριστες να είστε.
0: Μόνο ευχάριστες θα λέμε, βέβαια. Να είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι.
1: Να είστε όλοι χαρούμενοι.
0: Και εσείς, κύριε Ποντικάκη.
1: Εύχομαι από την ψυχή μου, κύριε Ποντικάκη.
0: Εγώ είναι η μεγάλη μου τιμή. Να είστε καλά, η αγάπη
1: μου βέβαια. Και τον Μανώλη και τον Γιώργο, όλους τους φίλους μου τους αγαπώ. Και την Κατερίνα από τη Βιάνο, την Ευγενία. Αυτή είναι η Τόνια, δεν παίρνει προεδράδει κάθε μέρα.
0: Η Τόνια είναι. Δεν υπάρχει δεύτερη. Είναι.
1: Επίσης το Α και το Μ.
0: Και ο κύριος Καλογεράκης μας ακούει. Μας ακούει. Σας ευχαριστώ, κύριε Ποντικάκη. Καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου στις Βούβες Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Και συνεχίζουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει επιλέξει ο Αντώνης από τον Κακόπετρο. Εδώ ένα ιστορικό χωριό της Κισάνου.

Και για ένα καλό φίλο, το Γιάννη, που τώρα μου έστειλε το μήνυμά του, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο. Καλή δύναμη, φίλε, καλή ανάρρωση. Περαστικά και γρήγορα και εσύ και όλοι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Ο καλύτερος γιατρός είναι η θετική σκέψη. Και πρόβλημα να έχουμε, εμείς θα λέμε δεν έχουμε τίποτα. Είναι ο καλύτερος γιατρός.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Μαρία από τα Νόγια, από τα ιστορικά Νόγια. Καλησπέρα Κωστή. Αφιερώνω, λέει, και στο Γυμνάσιο Νογίων, σε όλα τα παιδιά που τον άλλο μήνα θα είμαστε εκεί και στην εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Η Μαρία από τα Νόγια έχει επιλέξει Γιώργο Μανογιούδη, Γιάννη Σιράκα, είναι το τελευταίο ζάλο. Καταπληκτικό τραγούδι. Δεν ξεχνάμε και τους ανθρώπους που και αυτή τη νύχτα εργάζονται για να περνάμε καλά εμείς οι υπόλοιποι και τους ευχαριστούμε. Είμαστε ευγνώμων. Καλή δύναμη. Δύσκολος ο αγώνας για τον νυχτοκάματο. Καλή δουλειά να έχετε. Καλή βάρδια.

Και εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος για δύο ολόκληρες ώρες. Κάναμε την αποσπερίδα μας, κάναμε την παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο, στο Ηράκλειο 87,9, στον Γιώργο το Λεκάκι, το Μανώλη και στο Γιάννη το Στρατάκι εδώ στο δικό μου σταθμό στο Κρητικό Ράμπα που μου δώσαν τη δυνατότητα να κάνουμε την παρέα μας οι δύο κορυφαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης, να ενώσουμε μουσικά την Κρήτη από το Καστέλι, από την Κίσα μέχρι τη Σιτία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλό τάξιδι να πάει. Είναι η τελευταία ως επιτοπλή στον εβδομάδα του μηνός και του καλοκαιριού. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, θα ξανακάνουμε παρέα για μια ακόμα εκπομπή παντός καιρού. Εσείς νύχτα και μέρα συντονισμένοι στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκρατο και στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα. Από τον Κώστα Κουβεράκη, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήρθε και ένα μήνυμα και το θεωρώ απρέπειο να μην το μεταδώσω. Το είδα τώρα και λέει ο σοφός ο λαός, κάει αργά λέει παρά ποτέ. Είναι ένας αγαπημένος φίλος από την Αμερική, ο κύριος Λευτέρης Βονάκης. Τώρα είδα το μήνυμα και ζητάω συγγνώμη. Λέει καλησπέρα από Χανιά, λέει Κώστα. Τις διακοπές κάνει. Αγία Μανώλη Σφακιανέ, αφιερωμένο λέει στην οικογένειά μου. Και στο Γιάννη και σε όλους τους κριτικούς. Θα το μεταδώσω μετά τα διαφημιστικά μηνύματα το πρώτο, γιατί τώρα είδα το μήνυμα δυστυχώς λίγο αργά. Και λέει και ο λαός, κάγει αργά παραποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βονάκη. Καλές

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής ανακοινώνει τις συναυλίες του καλοκαιριού. Τρίτη, 25 Αυγούστου, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Α, παντού!
3: Δηλαδή?
4: Α! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την οσίνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως θα σφακιά το πολεμό. Το κάνω πέντο ζάλι. Το κάνω πέντο ζάλι.
0: 24 ώρες μόνο

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: άποψες.
1: Ερωτόκριτος.
2: Θέλει από μάτια την καρδιά, την έκαμα για σένα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Πες

0: ουρανοί.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει βλιο να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσες φορές τα όνειρα με έχουν ξεγελάσει και έχω χαρά, μα και καημό στον ύπνο μου περάσει.
0: Ερωτόκριτος. Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Γεμίσε ο κόσμος ερωτικές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: απαραίτητος.
1: Θα φύγω, σου τορκίζομαι, αφού είναι πεθυμιά σου. Κι αν θες να δεις ποιος ήμουνα, ρώτα τα δάκρυα.
2: Καστρινοί και ρεθεμιώτες, λασιθιώτες και χανιώτες, ερωτόκριτος.

τα σφραγισμένα χείλη. Τα σφραγισμένα χείλη κι είπα καλιά, να μείνουμε άγνωστοι κι όχι φίλοι. Κι είπα καλιά, να μείνουμε άγνωστοι κι όχι φίλοι.

0: του σπαθιού μου.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος.
1: Μαζί το ηλιοβασίλεμα ήθελα να θωρούμε και στην ποδιά σου να κουμπώ τη νύχτα να κοιμώ.
0: Ερωτόκλητος. Το ταξίδι της ζωής σας στη θάλασσα των συναισθημάτων.

0: παιδί.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η νύχτα είναι θάλασσα και η κουρσάρη τάστρα, που κάθε αργά πολιορκούν του φεγγαριού τα κάστρα.
0: Με σφιχτό σιγανό, μαλεβιζιώτη πεντοζάλι, θα σας κάνουμε παρέα εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μόνο να ζω να σ' αγαπώ μου φαίνεται πως κάνει να μοιάζει η κάθε μου στιγμή με απάνω.
0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λέει ο Μιχάλης του Στεφανάκης, δεν ενοχλώ τη σκέψη μου ότι μιλεί με σένα. Περνά και μήνας και βαστώ τα χείλη μου κλεισμένα.

0: το ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σεβδάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μερμήγκη, δεν σου πάτησα, Θεέ μου, ποτέ σε ζάλο. Κι όταν το μάγουλο χτυπάς, πάντα γυρνώ και τ' άλλο.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ήμουν παιδί, μεγάλωσα και ακόμη μεγαλώνω. Γερνώ, ποθαίνω και βαστώ τη αγάπη του.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Να μην μυρίζεις για σε μη, η ομορφιά σου φτάνει.
0: Ερωτόκλητος.